0: ευχαριστώ και το.
1: Σίγουρο μου χέρ, κι ο γερές φελής. Και να δαγκασέρ, ό,τι τι ασέ γιωράρ. Εν κάμπιο ζω, νο πουέδω δεσίρ. Και σόι φελής, νί και τι ολβίδε. Con él.